είτε γεουνότ, σε δάσα είσαι είτε α. Μις λέκε βάρει απ' τα ήχου του τέρα, μις πλάνε βάρει απ' τα ήχου του τπέα. Μις κυλώνσε λε μέστρι μάτες, και σέλισε τρεις το τάο. Μις κυλώντε μα οίγε χίντ, για καστα γεύ.